Να πει μια καλή καμό να μανιού καγκί τσι πέντε σιόν λέγει και όλα μια καγκόλα μια καλή πονγκί τσι μια για τσάνα βασίμα μια τσαπώνα μαέστρο σε μια καλή πονγκί τσι μια τσαπώνα γανιά μια και εγώ να κουτσό με την κουτσί λέγει και εγώ να λέει Αιγιούς καμό να σου μακτάλι πενσιάτσιο να πάτσιο αλισόμα τιανγκάου αλισόμα ξαμαγκάου για Αιγιούς μακτάλι για να πάτσιο λέγει και εγώ να λέει ογκούς και εγώ να μάντα για μαστόνος για κοιντάλ την κουτσί να βρει να βασίβει Αιγιούς μακλιά ορσάρα κουλιάτσιο νησιά Γιάγια, Τσούρι, Εσπίριτου Σάντο, Σουτύπη, Αμέν. Να πει μια λέξη κονάλια. Το πανωνάγκα, το πανωνάγκα. Τσισίρα, τσισίρα, τα κίσκα κονάλια. Νιώκα στην αλλοσπίρνια, καϊτακίουα. Καϊτακίουα, Ιουαρι Βάγκη. Να, τσισίγαμα, τσισίγαμα.